0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 3.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 4.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Is that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.
2: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

τη δουλειά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσου.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

I'm anxious. Of course you have.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: I Feel Radio. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε!

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

into wrongdoing.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Yeah, it's

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: There's many days for you where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι μία.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

χαλαρά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I feel

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

0: Ποιος είναι εδώ, εμείς οι δύο.
1: Βέβαια. Τσαχπινιές.
0: Τσαχπινιές, δεν λες τίποτα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Δεν είχα κάτι άλλο. Αυτό βγήκε.
0: Σου βγήκε αυτορμήτα.
1: Το στρουφοχωριό, έτσι κάπως.
0: Ωραία. Με τη στρουφίτα και τον μπαρμπαστρούφ.
1: Ναι, όχι μπαρμπαστρούφ, όχι. Κάτσε, σου βρούμε άλλο.
0: Γκρινιάρης.
1: Όχι, μωρέ, δεν γκρινιάζεις. Γιατί ποιος τα λέει αυτά, φήμες.
0: Φήμες,
1: κακές.
0: Εντάξει.
1: Αυτά ωραία τα είπαμε, άντε για τώρα θα το πούμε το καλοκαίρι, το χειμώνα.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη, κατευθείαν. Τι θέλετε κι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Έβα ήμαρτον τώρα πια. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι, δάσκαλε, τώρα που το λες, έφαγα ένα αβοκάντο χτες.
0: Ναι.
1: Από το Περού, φίλε. Πολύ ωραίο.
0: Πετάχτηκες μέχρι το Περού και ήρθες.
1: Όχι, είχε ένα μαγαζάκι εδώ, ένα μανάβικο ωραίο που φέρνει από το Περού αβοκάντο και το πήρα. Ήταν λίγο τσιμπημένο, αλλά ήταν και από το Περού, τόσος δρόμος.
0: Βέβαια.
1: Πήγαινε, λοιπόν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Okay.
1: Ωραίο αβοκάντο.
0: Ωραίο.
1: Να τρώτε αβοκάντο, είναι υγιεινά.
0: Μάλιστα. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, απογευματάκι φύγαμε. Πού?
1: iFeelRadio.gr, βεβαίως, βεβαίως, χωρίς αβοκάντο.
0: Χωρίς αβοκάντο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Το φάγαμε.
0: Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Μία στο Περού, μία στην Κόπα Καμπάνα. Τι άλλο θέλουμε, έτσι. Ξεκινήσαμε δυναμικά.
1: Ναι, δεν πάμε πουθενά, δεν βλέπω κίνηση. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα...
0: Νοητά, νοητά, με το μυαλό.
1: Νοητά τι να το κάνουν, δάσκαλοι, σκοπός να πηγαίνουμε και πρακτικά. Τέλος πάντων, άντε.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, έχω ερώτηση.
0: Πες μου.
1: Είστε έτοιμος?
0: Πανέτοιμος.
1: Μπρο. Λοιπόν, πόσα είδη πεπόνι έχουμε? Πεπόνι.
0: Εδώ στην Ελλάδα ή γενικώς?
1: Για κάτσε να συμβουλευτώ το άρθρο.
0: Ναι, ναι, για συμβουλέψου.
1: Δεν λέει.
0: Δεν λέει, ε.
1: Όχι.
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι γύρω στα 30 είδη πεπονιών.
1: Κάτσε, δάσκαλε, και εσύ ανέβηκες πολύ.
0: Γιατί?
1: Εδώ
0: ναι,
1: λέει 11.
0: 11.
1: 30 δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε το πεπόνι μπανάνα.
0: Ναι.
1: Το προτιμούν οι Έλληνες, λέει, καταναλωτές, γιατί είναι μέτριο ή μεγαλούτσικο με ανάγλυφο δικτύωμα στη φλούδα. Η παραγωγή ξεκινά από την Κρήτη. Μετά έχουμε το αργύτικο από το Άργους. Μακρουλό με μυτερές άκρες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Αυτό το πορτοκαλί που είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε, λέει, το Κανταλούπε, που είναι, λέει, από την ιταλική πόλη Κανταλούπο και καλλιεργείται εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στρογγυλό μικρό, με πορτοκαλί χρώμα είναι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχω φάει. Ναι, έχω φάει. Λοιπόν, μετά είναι το Piel de Sapo. Ισπανική ποικιλία μέτρου μεγέθου οβάλ σχήματος με χοντρή σκουροπράσινη φλούδα. Αυτό μοιάζει σαν καρπουζάκι μικρό. Μετά είναι το honeydew, τι λες τώρα, σημαίνει μελέ και είναι πεπόνι μικρού μεγέθους οβάλ με φλούδα χοντρή.

0: κατά κίτρινη και γυαλιστερή.
1: Έχω μεγαλώσει με χανιδιού που λες. Ναι. Πάμε.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο νομίζω. Μετά λέει είναι το άνυδρο της πάρου, πεπόνι της ποικιλίας μπανάνα, το οποίο καλλιεργείται άνυδρο στην πάρο από παμπάλαιο σπόρο, λέει, που οι κάτοικοι διατηρούν από γενιά σε γενιά. Βασικά το βρίσκεται μόνο στην πάρο. Άμα πάτε, φάτε το πεπόνι, το άνυδρο της πάρου. Και είναι η περλίνα των τρικάλων, καλλιεργείται στα τρίκαλα, μικρός με μεσαίο, με κίτρινη άγρια εφηφλούδα, σαν καρύδα. Ούτε από αυτό έχω φάει. Και μετά είναι της ακίνθου, παλιά ποικιλία που έφτασε στο νησί από τους Ενετούς και καλλιεργείται σε παράλληλες εκτάσεις. Αυτό είναι περίεργο, είναι σαν κολοκύθα μοιάζει.
1: Ναι.
0: Ναι, περίεργο. Και υπάρχει, λέει, και ένα βιολογικό που λέγεται το πεπόνι Λουτρακίου.
1: Μάλιστα.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν τα ξέρα.
1: Πεπονάκι ένα και τελείως.
0: Α, έχει και άλλα, περιμένετε. Έχει το θρακιώτικο, που είναι παλιά όψιμη ποικιλία της Ανατολής, και το κατσάμπα, όψιμη παμπάλαιη ποικιλία ενδυμική της Ακίνθου και της Κεφαλονιάς. Οι καρποί, λέει, συγκομίζονται το Σεπτέμβριο και διατηρούνται για 2-3 μήνες. Έχει φλούδα γκριζοπή.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πεπόνια. Αυτά που βλέπω στο μανάβι ξέρω μόνο.
1: Και μέσα σε αυτά ήταν και το αγύρτικο.
0: Αυτό το του μελιού.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Έχει πέσει η απόδοση στις ερωτήσεις. Μάλλον οι
1: ναι,
0: απαντήσεις.
1: Δεν σε βλέπω
0: ναι, ναι.
1: πολύ.
0: Ναι,
1: βρίσκω δύσκολα πράγματα. Τώρα σου άλλη μία να πούμε.
0: Για να δούμε.
1: Καλησπέρα στην Ήρυδα που μας ακούει.
0: Καλησπέρα και να πούμε και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες.
1: Βεβαίως.
0: Σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι, όλοι. Δεν έχει κι άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα, δάσκαλε.
0: Πες μου.
1: Πόσα σπίρτα έχει ένα κουτάκι?
0: 150.
1: Αμάρε δάσκαλε, σήμερα δεν είναι καλή σου μέρα.
0: Πόσο έχει?
1: 40 σπίρτα. Πού το... θα τα βάλει το κουτάκι 150?
0: Αν είναι τριπλό το κουτάκι είναι.
1: Ναι, άμα πάρεις και ολόκληρο το πακέτο από το σούπερ μάρκετ, έχει πολλά κουτάκια μέσα, βγαίνει. Και τα μεγάλα είναι από 28, τα εκείνα τα μακριά για το τζάκι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, από 28 και εκεί, 30.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει. 40 σπίρτα έχει, αυτό και τελειώνω γρήγορα. Σκέψου ότι παλιά ανάβανε τα τσιγάρα και στενίες με το σπίρτο, ώρα μέχρι να βγάλεις το κουτάκι, να κάνεις έτσι κλακ το σπίρτο και δεν άναβε το ένα και παίρνες το άλλο.
0: Λοιπόν, εντάξει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις έτσι για την ιστορία. Στην Αμερική είχε γίνει αυτό. Έλληνας το είχε κάνει βέβαια, να το ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είναι το σπίρτο? Έχεις δει κουτάκι σπίρτο?
1: Ναι, ναι.
0: Από πάνω,
1: ναι,
0: είναι...
1: Καλά,
0: μπράβο. Από πάνω είναι η φίρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτός που είχε βγάλει ας πούμε τα σπίρτα εκεί στην Αμερική, είχε βάλει τη θήκη των σπίρτων ανάποδα. Οπότε εσύ πήγαινες να τραβήξεις το κουτάκι προς τα έξω και χυνόντουσαν όλα τα σπίρτα. Και αναγκαζόσουν να πάρεις δεύτερο και τρίτο πακέτο.
1: Έξυπνος.
0: Ναι, Έλληνας. Και πλούτησε.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα. Έμεινε ζωντανός.

0: 19 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον I Feel Radio. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D. Απογευματάκι και φύγαμε. Γεια, λέγε Μαράκη.
1: Δάσκαλε, ξέρεις, εδώ στις περιοχές που μένουμε εμείς,
0: ναι,
1: έχουμε ένα φαινόμενο.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή πας, ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο, με τα πόδια και αυτά, και έχει μέρη που το κινητό δεν πιάνει. Δεν πιάνει, κλείνει. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια αναρωτιόμασταν όλοι χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό. Όποιος έχει περάσει από εδώ, το ξέρω, οι φίλοι μου με βρίζουν γιατί κλείνει το κινητό κτλ. Γιατί είναι, αυτά είναι κάτι ανθρωπάκια πράσινα, με μπλε μάτια, λίγα μαλάκια. Όχι, πώς είναι, πώς ήταν νοητή τέτοια ανθρωπάκια, είναι από πάνω εκεί. Και όταν περνάς από την περιοχή τους, ας πούμε, κάτι γίνεται εκεί με, τα, με τις δικές τους τις κεραίες και αυτά και δεν πιάνουν τα κινητά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, δεν έχω δει εγώ ακόμα, αλλά τα, το ξέρουμε όλοι ότι έχει κάτι τέτοια ανθρωπάκια εκεί και ωραία, πράσινα με μπλε μάτια.
0: Okay.
1: Ωραία. Και υπάρχει ένα θέμα τέτοιο, έτσι, δάσκαλε, δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις. Εδώ βρήκα λοιπόν εδώ για τα ζώδια, λέει, τι πιστεύουν για τους εξωγήινους.
0: Α, για πες μας, για πες μας.
1: Έχω εδώ evidence.
0: Για πες
1: δεν
0: μας.
1: Δεν πιάνουν τα κινητά. Λοιπόν, ο κρυός λέει, υπάρχουν σίγουρα, όποιος έχει άλλη άποψη να πει τις αντιρρήσεις του εδώ και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ταύρος, αν ήθελα να μας εξοντώσουν, λέει, θα το είχαν κάνει ήδη, οπότε μάλλον είναι καλή εξωγήινη.
0: Α, οκ, okay. Βγάλαμε πόρισμα.
1: Λέει ο Ταύρος. Ναι. Λέει ο Ταύρος. Η Δίδυμη. Το σύμπαν, παιδιά, λέει να χανές. Εμείς δεν είμαστε ούτε κόκκος άμμου. Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να θεωρήσει ότι υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω. Ο καρκίνος.
0: Για λέγε.
1: Αναρωτιέται αν τους αρέσουν τα ωραία πράγματα και η ποικιλία. Αν θα έχουν άραγε εμπορικά κέντρο που μπορείς να βρεις τα πάντα. Ο καρκίνος τον κόσμο του μάλλον λίγο.
0: Όχι, να σου πω, έχει αποδεχτεί ότι υπάρχουν και θέλει να γνωρίσει το, πώς το λένε, τον κόσμο τους καλύτερα. Δηλαδή, όταν θα
1: αν
0: τους
1: παίρνουν και αυτοί Louis Vuitton, ας πούμε, ή κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη. Λοιπόν, το λιοντάρι. Ακόμα και αν εμφανιστούν, λέει, είναι σίγουρο ότι θα πάρει τον έλεγχο το λιοντάρι και θα γίνει ο ηγεμόνας τους.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζει. Παρθένος. Η εξωγήινη μάλλον, λέει, θα είναι γλοιώδης και αειδιαστική. Δεν του αρέσει καθόλου η ιδέα. Γιατί, ρε φίλε, εγώ τον θέλω πράσινο με μπλε μάτια. Εσύ γιατί πρέπει να τον... Πολύ άσχημος ο Παρθένος. Ζυγός. Ο Γαλαξίας, λέει, περιέχει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια πλανήτες, από αυτούς περισσότεροι είναι μικροί όπως ο δικός μας. Στατιστικά κάθε αστέρι έχει τουλάχιστον ένα πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να υπάρχει ζωή είναι εξαιρετικά μεγάλη, τόσο μεγάλη που είναι αδύνατο να αρνηθεί την ύπαρξη των εξωγήινων. Ο Σκορπιός πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να ζευγαρώσουμε κιόλας και να γεννήσουμε εξωγηινάκια.
0: Το νου του εκεί, στο ζευγάρο μας, Σκορπιός.
1: Ναι. Ασπροπράσινα. Ο Τοξότης λέει όχι, δεν έχει εξωγήινους. Ο Εγώκερος λέει έχω φέρει δουλειά από το γραφείο, κάτσε να την τελειώσω γιατί πράγμα μιλάς. Ο Υδροχώος λέει εγώ πάντως θα παρτάριζα άνετα με τους εξωγήινους. Και η Ιχθής λέει, εγώ έχω δει εξωγήινο με τα ίδια μου τα μάτια. Πού είναι αυτός ο Ιχθής να μου τον δείξει και εμένα τον εξωγήινο.
0: Και
1: εκτός από τον τύπο.
0: Και να
1: μας συστήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Να τα πούμε κι εμείς, αφού τον έχει δει, να ανταλλάξουμε απόψεις για τον κόσμο του, για το δικό μας κόσμο κτλ.
0: Και για τα εμπορικά κέντρα, αν έχουν, να μάθουμε δηλαδή.
1: Για τα εμπορικά κέντρα προπάντων.
0: Ακριβώς.
1: Τι τρώνε, τι πίνουν. Βέβαια. Πού είναι αυτός ο εξωγήινος που μας τον φέρνει.

0: Και αφού προσγειωθήκαμε μετά τους εξωγήινους, τι έχουμε?
1: Κουτούκια στην Αθήνα.
0: Α, αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, εννοείται. Λοιπόν, ζωοδόχος πηγή, λέει, στα Καμίνια. Είναι από το 1944. Mm-hmm. Εκεί θα πάτε για λαχανοτολμάδες, σουτζουκάκια μαλακά, κοκκινιστό μοσχαράκι, προβατίνα σε βέργα και ζουμερό καλοψημένο σηκώτη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κουτρούλης, γουρδουμπάκια, λέει, δίπλα στο τζάκι. Πού είναι αυτό? Δεν μας λέει. Το έστησε... Είναι από το 80 αυτό. Και αυτό, λαχανοτολμάδες είναι κλασική, φαίνεται. Είναι, η σπεσιαλιτέ είναι το κοκκινιστό γουρδουμπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω. Δίπορτο. Τραχανάς και γιουβέτσι για πρωινό.
0: Πού είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν μας λέει πού είναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μας λέει διευθύνσεις. Το άρθρο δεν το... Α, λοιπόν, το προηγούμενο είναι στους Αμπελόκηπους. Mm-hmm. Αυτό θα σας πω αμέσως που είναι. Στην Ομόνια.
0: Α, το Δίπορτο, ε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, στο Δίπορτο τι τρώτε? Ρεβιθάδα.
0: Ωραίο.
1: Χορτοφαγική πατατόσουπα. Δεν το έχω ξανά. Και είναι και βελουτέ κιόλας. Αυτά είναι τα, μάλλον, τα top του. Εδώ. Στο Δίπορτο. Και άλλα, βέβαια. Και κρέας και λαχανοτολμάδες και όλα αυτά είναι κλασικά. Σπύρος Αντώνης. Εδώ, λέει, τα μαγειρευτά θέλουν κράτηση, διότι διαφορετικά δεν θα τα βρείτε. Mm-hmm. Τα σαλιγκάρια, τα ντολμαδάκια, είναι και το, είναι αυτά που είναι οι κράχτες και πρέπει να, κάνετε, να τα κάνετε booked πριν πάτε να φάτε.
0: Μάλιστα.
1: Γίδα βραστή.
0: Okay.
1: Σουπιές με σπανάκι.
0: Και πού είναι αυτός ο Σπύρος και ο Αντώνης?
1: Αυτό είναι στα Άνω Πατήσια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έχουμε το Μαύρο Γάτο. Υπηρώτικες πίτες, λέει, και σπιτικοί λαχανοτολμάδες.
0: Πού είναι αυτός?
1: Αυτό είναι Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Και σηκώτη σε μπόλια, κομμένο, λέει, σαν ταλιάτα, που σερβίρεται μόνο με αλάτι, πιπέρι και σκορδόλαδο.
0: Ωραίο, ακούγεται.
1: Τόσο νόστιμο, λέει, που δεν το ξεχνάς. Αυτό είναι περισσότερο στα Κάρβουνα, έχει κρέας πολύ στα Κάρβουνα. Τα νιάτα φέρνει από τη Βόνιτσα, την Παραμυθιά και την Μυτιλίνη. Τα μοσχάρια τα φέρνει από τις Σέρες και τον Όλυμπο.
0: Μαύρος γάτος είπες, ε?
1: Αυτός είναι ο Μαύρος γάτος, ναι. Κατσόγιανος, παλιός Πειραιάς, λέει, και κοτόσουπα. Ξεκίνησε το 32.
0: Ωραίος.
1: Παρακαλώ πολύ. Και θα φάτε κοτόσουπα καλοχυλωμένη, μοσχαράκι κοκκινιστό μαλακό, κεφτέδες σε κόκκινη σάλτσα, κεφτεδάκια με ούζο. Αχ, ωραία θα είναι αυτά, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην Τραπετσόνα. Το κουτούκι του Αντώνη, η χοιρινή τηγανιά, λέει, ο πιο ωραίος μεζές. Στο κουτούκι του Αντώνη. Παλιά κοκκινιά είναι αυτό, λέει, στα όρια με την οικία. Και εκεί θα φάτε τη χοιρινή τηγανιά, είπαμε. Φάβα, πολύ ωραία, λέει. Αυτό που όλοι έχουν, βέβαια, τηγανιτές πατάτες στο χέρι, ξέρετε, και τα λοιπά. Γαλαίο, μπακαλιάρο και καλαμάρι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αυτός. Και έχω το τέλος ραμόνα για γίδα βραστή και γιουβαρλάκια, όπου αυτό είναι στην Καλυθέα. Λαχανοντολμάδες κανονικά, γιουβαρλάκια, γίδα βραστή, ψαρόσουπα, κουνέλι κοκκινιστό και σαλιγκάρια στη Φάδο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: αυτά, μας τα κουτούκια.
0: Μας άνοιξε την όρεξη.
1: Ναι, εντάξει. She's crazy like a fool.

0: Και αφού μας άνοιξε την όρεξη με τα ωραία κουτούκια της Αθήνας, πού θα μας...
1: Θα σας πάω τώρα για μουσική και χορό.
0: Α, ωραία.
1: Να τα κάψετε.
0: Ναι, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι το φετινό το φετινό καλοκαίρι ξεκινάει από τις 21, εννοώ οι εκδηλώσεις, οι free. Ξεκινάνε από 21 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου. Πλατείες, πάρκα, ανοιχτά γήπεδα κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι η είσοδος ελεύθερη βέβαια. Και λέγεται καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Οκ. Okay.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Ναι, θα ήθελα. Το χασα.
0: Θα ήθελες, έτσι.
1: Πήγαμε... Θα ήθελα. Κάτι πάτησα τώρα. Δεν ξέρω, θα το ξαναβρω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Βάζω
1: μουσικούλ. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, το βρίσκω και σας τα λέω.
0: Έγινε.

0: Εντάξει, τα βρήκαμε όλα.
1: Καλά, δεν το βρήκα κιόλας αυτό, αλλά δεν πειράζει. Βρήκα άλλο. Θα σας πω γενικά, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και επίσης λέει ότι η πλατεία, πώς το λέει, νερού,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι η τελευταία, λέει, χρονιά που θα λειτουργεί έτσι και θα έχει δρόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Και επίσης το Ηρώδιο, επειδή θα κάνουν εργασίες αναστήλωσης, μάλλον πάλι, τέλος πάντων συντήρησης του Ηρωδίου, ενώ στην αρχή είχαν πει ότι δεν θα γίνουν παραστάσεις, τώρα θα γίνουν κάποιες παραστάσεις και θα έχουν κάνει, δηλαδή ενδιάμεσα θα γίνονται, ας πούμε, θα γίνεται συντήρηση. Η πλατεία νερού, λέει, θα ανοίξει για τελευταία φορά το καλοκαίρι του 2026 με το Release Athens Festival, που έχει 15 συναυλίες.
0: Μάλιστα.
1: Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δύο ελληνικές συναυλιακές βραδιές, η Μισκούμπρια και Παύλος Παυλίδης, και θα είναι σε αναμονή Pet Shop Boys, Nick Cave και Moby, που είχαν ξαναεμφανιστεί στον ίδιο χώρο και είχαν αφήσει φοβερή εντύπωση, είχαν κάνει. Επίσης, στο Σταύρος Νιάρχος, θα είναι, λέει, 10 χρόνια του Release Athens Festival και 30 χρόνια δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και θα έχουν συναυλίες και θα εμφανιστούν ο David Byrne, οι Gorillaz και ο Jean-Michel Jarre.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το βρείτε βέβαια στο ίντερνετ όλα αυτά που σας λέω αναλυτικά, πότε, τι ώρες και αυτά, πότε πάτε. Τι κάνετε, στο Κατράκιο της Νίκαιας θα εμφανιστούν Νατάσα Θεοδωρίδου Φουρέιρα, Οικονομόπουλος Θοδωρής Φέρης. Στο Θέατρο Πέτρας ο Χαρούλης και ο Σοκράτης Μάλαμας. Στο Βεάκιο η Ελεονόρα Ζουγανέλ και ο Στέλιος Ρόκος. Έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή...
0: Για όλα τα γούστα.
1: Πολύ ωραία. Για όλα τα γούστα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να πάτε όπου θέλετε. Συναυλίες, θέατρα. Είναι το καλοκαιρινό φεστιβάλ της Αθήνας.

0: 10 λεπτά πριν τις 5 να πούμε μια καλησπέρα και στον Παύλο που μπήκε τώρα στο chat.
1: Να πούμε ναι, μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Επίσης να σας πω ότι έχει μια καταπληκτική ταινία το Netflix, το Apex.
0: Α, ναι, εντάξει. Πολύ καλή.
1: Α, εντάξει, είναι εκπληκτική. Και το The Rip μπορείτε επίσης να δείτε, είναι και αυτή πάρα πολύ καλή ταινία.
0: Ποιο είπες?
1: The Rip.
0: Α, The Rip, ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία και αυτή. Έχει πάρα πολύ ωραίες σειρές έχουν έχει βγάλει, αλλά αυτό το Apex έχει γίνει και χαμός τώρα. Πες και η Σαρλίζ Θερόν, την έχει γυρίσει και παραγωγός. Mm-hmm. Και γίνεται χαμός με αυτή την ταινία. Είναι καταπληκτική.
0: Ναι, και στηρίζεται σε δύο ηθοποιούς όλο το έργο. Το είδες, έτσι.
1: Όλο το έργο. Ναι. Όλο. Και μάλιστα. Όταν γυρίζανε και λέγανε τέλος πάντων να δείτε το πώς γυρίστηκε και τα λοιπά. Mm-hmm. Επειδή έχει πάρα πολύ ανάβαση τέτοιο ορειβασία, mm-hmm. πηγαίνανε και μαθαίνανε και κάνανε. Και ναι, τα περισσότερα στάντ τα δικά της τα έχει κάνει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και με το, όχι το καγιάκ, το άλλο, το ράφτινγκ.
0: Το ράφτινγκ.
1: Και με την ορειβασία. Πολύ επικίνδυνα. Μπράβο.
0: Γι' αυτό είναι... δηλαδή, το ζουν οι ηθοποιοί. Και εκτός από το ταλέντο τους, πρέπει να έχουν και κάποια στάνταρ.
1: Κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνεις. Κάνεις προετοιμασία. Δεν είναι έτσι απλό.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό μας λένε ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τίποτα. Έτσι. Εδώ πήγαινε χειροκρότημα, δεν σε πρόλαβα την άλλη
1: φορά. Ναι, δεν με πρόλαβε, δεν πειράζει, θα μου το χρωστάς.
0: Ακριβώς.

0: με αυτά και αυτά τα υπόλοιπα, με εξωγήινους, με αβοκάντο, με φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με κουτούκια, με ό,τι θέλεις.
1: Τα πάμε όλα.
0: Όλα τα πάμε. Τι να πούμε.
1: Βέβαια. Αμέ και φρούτα είχαμε και ζώδια είχαμε.
0: Βέβαια.
1: Και φαγητά είχαμε.
0: Εννοείται. Πλούσια. Πλούσια ύλη.
1: Πλούσια. Έτσι.
0: Εσείς θα παραμείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Στέλιος και Σίσογλου με το I Feel Fantastic. Στις 7 ο στρατηγός μας με το Radio Moment. Και στις 9 η Ναταλή. Η Ναταλή Βαλσαμάκη με το Love on the Rocks. Μη φύγει κανείς. Να είμαστε καλά, πιτσάκι, την άλλη εβδομάδα θα σερβίρουμε πάλι καφεδάκι.
1: Ανάλογα τι καιρό έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα βρέχει δεν ξέρω τι θα πούμε.
0: Ναι, σωστά. Γιατί δεν έχουμε πει ακόμα εμπειρίες έτσι από την παραλία.
1: Ποια παραλία βλέπεις να έχουμε πάει, ρε δάσκαλε, εδώ όλο βροχή έχει. Μην παίζεις και εσύ ξύνεις πληγές.
0: Όχι, δεν ξύνω πληγές. Μία βόλτα με το κανό πήγαμε και μας βγήκε ξυνή.
1: Έτσι, πέστατε.
0: Πίκρα. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Να προσέχετε την υγεία σας.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. I Feel Radio.

Μικρόφωνο στο iFeel Radio. Τι θα κάνουμε με τον καιρό? 24 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός. Βροχές, καταιγίδες και μπόρες μας απειλεί η Έμι για αύριο, ιδιαίτερα Παρασκευή και το Σάββατο. Ο Μάιος μας τα χάλασε. Ο Στέλιος και εσείς όλοι θα βρίσκετε πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 με την εκπομπή I Feel Fantastic. Έχουμε έτσι να πούμε πολλά και να ακούσουμε από ακόμα περισσότερα, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ βέβαια. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Είμαστε ήδη ενθουσιασμένοι, φανταστικά. Εσείς...

back home. Στα σπίτια μας θα γυρίσουμε να μείνουμε μέσα με αυτόν τον καιρό, το φθινοπορεινό καιρό. Είδαμε όμως τριαντάρια στη Θεσσαλονίκη, λιόλου στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη Σύνδο, που είναι έτσι και ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Το θερμόμετρο έφτασε στους 31 βαθμούς, ενώ και στο Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειξε 30. Αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, στο Ηράκλειο Αττικής, το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς, ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα μέχρι και την Κυριακή στην Αττική, με βροχές και καταιγίδες, και όχι μόνο στην Αττική, σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα είναι μάλιστα και έντονα και στην Αθήνα ιδιαίτερα, δεν αντέχουμε καθόλου. Είναι το χειρότερό μας αυτό. Και να ξέρουμε κιόλας ότι είμαστε προς το τέλος του Μαΐου και να έχουμε τέτοιο καιρό. Ευτυχώς που μας κρατάει η όμορφη παρέα ο iFeel Radio, όχι μόνο με τις live εκπομπές, αλλά και 24 ώρες το 24ωρο με διαμαντάκια που ακούμε. Συντονιζόμαστε λοιπόν εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

Στην εποχή του μας άρεσε αυτό το τραγούδι και το χορεύαμε βέβαια στις πίστες των disco και των clubs. Exposé, come go with me. Εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες είναι ο τίτλος της κλασικής ταινίας. Εφιάλτη στο δρόμο του Κηφισού θα λέγαμε εμείς ότι γίνεται σήμερα και όχι μόνο σήμερα, αλλά ιδιαίτερα σήμερα. Ο Κηφισός έχει τεράστιες ουρές χιλιόμετρων από το ύψος της Νέας Ερυθρέας μέχρι το Αιγάλεο. Και όχι βέβαια ο Κηφισός που είναι κόκκινος, κατακόκκινος, αλλά και σε πολλούς δρόμους της Αθήνας, από ό,τι βλέπουμε εδώ στο χάρτη, γίνεται το «έλα να δεις». Στο κέντρο ιδιαίτερα Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, ούτε να το διανοηθείτε. Εκτός εάν ακούτε I Feel Radio και περάσει η μαρτυρική σας ώρα πολύ πιο ευχάριστα. Πάμε για το πρώτο μας break και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ, που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, αφού θα ακούσουμε όμως πριν το break το Frank Lane.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
3: 3, 2, 1, action!
4: Ακούω, I feel

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής I Feel Fantastic εδώ στο I Feel Radio, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Πώς με τέτοια τραγούδια να μην ηρεμήσουμε, και ιδιαίτερα οι οδηγοί που βρίσκονται σε μποτιλιάρισμα, σε κόκκινο μποτιλιάρισμα. Πέμπτη σήμερα, τι θα κάνουμε την Πέμπτη? Θα ακούσουμε τον Νίκο Στρατηγό, την Αταλή Βαλσαμάκη, και θα πάμε σινεμά γιατί βγαίνουν νέες ταινίες και στα θερινά και στα multiplex. Πηγαίνετε απόψε θερινό για σίγουρα, γιατί Παρασκευή και Σάββατο προβλέπετε βροχές και καταιγίδες. Πριν σας πούμε για τις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, να πούμε πως το βαρύ πυροβολικό πλέον ο διάβολος φοράει Πράντα 2 με τη Meryl Streep σπάει κάθε ρεκόρ στα ταμεία και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα πλησιάζει τα 200.000 εισιτήρια σε 20 μέρες, ρεκόρ και για το 2026 και για sequel. Και αυτό βέβαια που οφείλεται στη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού για τη Meryl Streep. Και παγκοσμίως το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 550 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι όπως πάει, σε λίγο θα ξεπεράσει και το Mamma Mia. Έχει γίνει ήδη η δεύτερη πιο εμπορική ταινία στην καριέρα της Meryl Streep. Αλλά και ο Michael του Αντουάν Φουκουά έχει μεγάλη επιτυχία. Ουρές σχηματίζουν στις αίθουσες εδώ στην Ελλάδα να δουν το Michael Jackson. Έχει κόψει στη χώρα μας 183.000 εισιτήρια, ενώ στο παγκόσμιο box office έχει ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Η ιστορία του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη solo καριέρα του, με τις μεγάλες του βέβαια επιτυχίες, μας άρεσε ιδιαίτερα έτσι στο σινεμά. Και το είδαμε και σε ένα multiplex καινούριο, πολυτελέστατο. Να το πούμε πιο, γιατί είχε πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ο Πρωθυπουργός, στο Αθήνεον, στη Βασιλή Σοφίας, που έγινε multiplex με 4 αίθουσες, πολυτελέστατο σινεμά πλέον, με πολύ ωραίο ήχο και εικόνα. Εκεί τον είδαμε τον Μάικλ και μας άρεσε ιδιαίτερα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε ποια νέα ταινία βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους, εντελώς ξεπερασμένη, ανόητη, που όμως έχει εκατομμύρια φανς σε όλους τον κόσμο.

Ο αξέχαστος George Harrison, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, 58 χρονών, άφησε το μάτι του το κόσμο το 2001. Αυτό το τραγούδι είναι από το 1987, το θυμόμαστε τότε, πεζότανε στις δίσκο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, όπως είπαμε, νέες ταινίες στα σινεμά. Ανάμεσά τους βγαίνει και μια εντελώς ξεπερασμένη επιστροφή, θα λέγαμε, του Πολέμου των Άστρων με τίτλο «Μανταλοριανός και Γκρόγκου», με ανόητο σενάριο και αδικαιολόγητα μεγάλη σε διάρκεια 132 λεπτά και με πρωταγωνιστές τον Πέδρο Πασκάλ, που μας έχει συνηθίσει σε καλές ταινίες, και τη Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία κάποτε παραπονιόταν πως δεν είναι δυνατόν η Μέρλι Στρίπ να μονοπολεί τα Όσκαρ. Όμως με αυτές τις σαχλές ταινίες που παίζει η ίδια δεν θα περάσει ούτε απ' έξω από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Σε λίγο θα σας πούμε και για άλλες δύο ταινίες που κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Ένα τουρκικό θρίλερ, όχι σαν τις σαπουνόπερες που δείχνει τηλεόραση, πιο σοβαρό, και μια αμερικάνικη ταινία τρόμου πολύ αναμενόμενη. Τώρα βέβαια επιλέξτε που θα τη δείτε, σταθερινά να ρισκάρετε τη βροχή ή σε χειμερινά και multiplex που σχεδόν λειτουργούν όλα ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατεβάσουν αυλαία.

Simple Minds, Alive and Kicking. Δύο σπουδαίες επανεκδόσεις προβάλλονται απόψε σε ένα ιστορικό θερινό σινεμά στην Αθήνα, στη Νεάπολη εξ αρχείων συγκεκριμένα. Σήμερα μάλλον δεν θα βρέξει το βράδυ, καθαρό βλέπουμε τον ουρανό από τις 9 και μετά. Αύριο και το Σάββατο είναι τα δύσκολα. Στο Εκράν λοιπόν, στο θερινό στη Νεάπολη εξ αρχείων, πολύ κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προβάλλονται απόψε δύο σπουδαίες επανεκδόσεις. Μεγάλη ευκαιρία να τις δουν οι νεότεροι θεατές στο φυσικό τους περιβάλλον. Η πρώτη είναι το κατασκοπικό θρίλερ μυστηρίο «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» του Hitchcock από το 1956. Ένας Αμερικανός γιατρός και διάσημη τραγουδίστρια σύζυγός του κάνουν ανέμελη διακοπές στο Μαρακές και βρίσκονται αθελά τους μπλεγμένοι σε μια τρομακτική συνωμοσία δολοφονίας. Με δύο υπέρλαμπρα αστέρια του Hollywood, το James Stewart και την Doris Day. Ο James Stewart συνολικά έπαιξε σε 4 ταινίες του Hitchcock, σε αυτήν «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», «Στη θηλιά», «Το σιωπηλό μάρτυρα» και «Ο δεσμότης του Ηλίγκου». Και η Doris Day πρωταγωνιστή στην ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Περιμένανε στη γωνία 6 μεγάλες στάρ της εποχής, η Grace Kelly, η Kim Novak, η Jean Tierney, η Jane Russell και η Lana Turner. Όμως ο Hitchcock ήθελε την Doris Day και δεν σήκωνε κουβέντα και πήρε αυτή τελικά το ρόλο, και ευτυχώς, γιατί ερμήνευσε και το τραγούδι και σερά σερά και κέρδισε και Όσκαρ. Η δεύτερη ταινία που θα προβληθεί απόψε στο Εκράν είναι από τη δεκαετία του 40, συγκεκριμένα 1945, και είναι μεταφορά του βιβλίου της Άγκαθα Κρίστη, «Οι 10 μικροί νέγροι», με τίτλο «Και μετά δεν έμεινε κανένας». Σκηνοθεσία Ρενέ Κλέρ. 8 άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους προσκαλούνται σε μια απομονωμένη νησιώτικη βίλα. Οι οικοδεσπότες δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ σύντομα ξεκινά μια αλυσίδα φόνων, ατμοσφαιρική και εντελώς ρετρό. Αξίζει έτσι να τη δείτε σε ένα μουντό βράδυ του Μαΐου. Πάμε εμείς να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break, για να δούμε τι τραγούδι θα ακούσουμε, γιατί τώρα βάλαμε και το σήμα του σταθμού. Για μισό λεπτό, έρχεται το τραγουδάκι. Ο Bobby Vinton.

0: στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: I feel radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station.
5: I

Έτσι είναι όταν μελαγχολούμε, μας μελαγχόλησε ο βροχερός καιρός. Τι ακούμε? Everything but the girl. Εγγύηση μελαγχολίας. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, εδώ που χτυπάει καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Στο I Feel Radio βέβαια, που αλλού. Νούμερο 1, 2 και 3 δεν υπάρχει, μην ψάχνετε. Ο Στέλιος και Σύσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic μέχρι τις 7. Εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Δεν είχαμε το I Feel Fantastic 15 χρόνια. Κάναμε και άλλες εκπομπές που μας άρεσαν ακόμα περισσότερο, όπως το I Feel Radio Today πριν 10 χρόνια. Καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή, μεσημερινό απογευματινή. Και Σαββατοκύριακο έχουμε κάνει και με τα μεσονύχτια εκπομπή έχουμε κάνει τα πάντα. Νίκος Στρατηγός, Radio Moments έρχεται στις 7. Και πάμε.

καιρό έχουμε να πούμε έτσι να προτείνουμε τηλεοπτική σειρά από πλατφόρμα, συνέχεια για ταινίες λέμε. Να όμως που επιτέλους μετά από πόσα χρόνια επέστρεψε ο νέος κύκλος του Euphoria, μια από τις καλύτερες μας σειρές. Συγκεκριμένα για μας προσωπικά βρίσκεται στο top 3 των σειρών της αμερικάνικης τηλεόρασης, το Euphoria. Η τρίτη σεζόν λοιπόν επέστρεψε και μάλιστα βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Το εφηβικό πρώην, εφηβικό γιατί τώρα οι ήρωες μεγάλωσαν, έγιναν ενήλικες, το εφηβικό δράμα του Σαμ Λέβινσον μετά από 4 ολόκληρα χρόνια απουσίας έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο στο HBO Max με τον τρίτο κύκλο. Όλοι οι μεγάλοι στάρ της σειράς επέστρεψαν, η Ζεντάγια, ο Τζέικοπ Ελόρντι και η Σίντνεϊ Σουίνι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Το φινάλι του τρίτου κύκλου έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή 31 Μαΐου. Στην Ελλάδα τη σειρά τη βλέπετε στο HBO Max αν είστε συνδρομητές ή στη Vodafone TV, αποκλειστικά στη Vodafone TV που είναι το σπίτι του HBO στην Ελλάδα. Έχουν ανέβει ήδη στην πλατφόρμα τα 6 πρώτα επεισόδια, απομένουν ακόμα 2. Η σειρά σημειώνει τεράστια επιτυχία, το πρώτο επεισόδιο μάλιστα είδαν 8,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, αύξηση 44% από το προηγούμενο κύκλο. Και αν τη δείτε, μην χάσετε το τρίτο επεισόδιο όπου γίνεται επιτέλους ο πολυαναμενόμενος γάμος της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Τζέικοπ Ελόρντι, ένας γάμος που περίμεναν οι φανατικοί της σειράς και ήταν το πιο συζητημένο γεγονός της χρονιάς. Η τελετή, στημένη με την υπερχλειδάτη υπερβολή των μέσων διαδικτύωσης, θα ήταν υποτίθεται η αρχή μιας νέας ζωής για τους δύο ήρωες, ωστόσο τελικά μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου, σαν σκηνή από ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο. Δεν σας λέμε τίποτα άλλο. Συνέχεια επί της οθόνης του HBO Max ή της Vodafone TV. Τρελαινόμαστε για το Euphoria. Ελπίζουμε να υπάρχει κι άλλος κύκλος, τέταρτος, αν και όπως είπε η Ζεντάγια είναι λίγο δύσκολο γιατί όλοι οι ηθοποιοί είναι πλέον πρωτοκλασσά τα ονόματα του Hollywood και δεν βρίσκουν χρόνο να πάνε σε γυρίσματα.

Τραγουδάκι από τη Eurovision που μας άρεσε και ιδιαίτερα, και όλες από το San Marino. Χρονολογία μη μας ρωτάτε, δεν θυμόμαστε καν. Λοιπόν, 21 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο, και σαν σήμερα το 1999 έφυγε από τη μάταια του τη ζωή ο Φρέντι Γερμανός. Πέθανε από καρκίνο. Κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας, έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με τις εκπομπές του «Το Πορτρέτο της Πέμπτης», «Η Πρώτη Σελίδα» και «Το Αλάτι και Πιπέρι», το πρώτο ελληνικό talk show με συνεντεύξεις από Έλληνες στάρ αλλά και διεθνούς που είχαν έρθει στην Ελλάδα, όπως ο Τζον Λένον, η Τζίντζερ Ρότζερς, η Τζοάν Κόλινς. Το «Αλάτι και Πιπέρι» κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια στην ΙΕΝΕΔ κάθε Δευτέρα βράδυ από το 1969 έως το 1975. Ο Φρέντι Γερμανός ξεκίνησε την καριέρα του στην ελληνική τηλεόραση ως παρουσιαστής των ειδήσεων στο τότε ΕΙΡ, που είχαν τον τίτλο «Ηχό των γεγονότων», το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης, που είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1966 στις 6:30 το απόγευμα και είχε διάρκεια 15 λεπτών. Ο πρώτος παρουσιαστής ήταν ο Βασίλης Παπαθανασόπουλος και σύντομα ακολούθησαν ο Κώστας Σισμάνης και ο Φρέντι Γερμανός. Αμέσως μετά παρουσίασε την πρώτη του εκπομπή «Ποικίλης Ύλης» με τίτλο «Καλλιδοσκόπιο» στο ΕΙΡ. Τότε η ΕΝΕ τον άρπαξε από το ΕΙΡ και ο Φρέντι Γερμανός δημιούργησε το «Αλάτι και Πιπέρι». Το 1969 είχε γίνει και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε στο ακροτήριο Κανάβεραλ για να καλύψει τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο φεγγάρι για λογαριασμό της εφημερίδας «Απογευματινή». Όπως είπαμε, ο Φρέντι Γερμανός πέθανε σαν σήμερα το 1999 σε ηλικία 65 ετών. Εμείς όμως είμαστε ζωντανοί ακόμα, δεν ξέρουμε για πόσο. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break με τον ένα και μοναδικό John Paul Young.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio Kaka.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
2: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλ Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Νίκο Στρατηγό, που ήρθε πανέτοιμος για μια εκπομπή super Radio Moments μέχρι τις 9. Μαντόνα ελαφρώς πειραγμένη, Material Girl. Λοιπόν, ο θρυλικός Έλληνας ηθοποιός Βαγγέλης Πρωτόπαπας πέθανε σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1995, σπουδαίος καρατερίστας δεύτερων ρόλων σε ταινίες που έγραψαν ιστορία με τον Βασίλη Λογοθετήδη, με τον οποίο ήταν και αδελφικοί φίλοι. Η φιλία τους είχε ξεκινήσει όταν ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας έχασε τη 45χρονη μητέρα του, η οποία πέθανε από την πείνα στην κατοχή. Η φτώχεια ήταν μεγάλη και δεν είχε χρήματα να την κυδέψει. Όταν ο Βασίλης Λογοθετήδης το έμαθε, του έδωσε μια χρυσή λίρα Αγγλίας και από τότε έγιναν στενοί φίλοι και συνεργάτες. Μάλιστα, ο Πρωτόπαπας έπαιξε σε όλες τις ταινίες του Βασίλη Λογοθετήδη, στα κλασικά αριστουργήματα «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Ένα βότσαλο στη λίμνη», «Δεσποινής ετών 39», «Η κάλπικη λύρα», «Σάντα τσικίτα», «Ούτε γάτο τε ζημιά», «Ο ζηλιαρόγατος», «Δελισταύρου και ιός» και «Ένας ήρωας με παντούφλες». Μετά το θάνατο του Βασίλη Λογοθετήδη το 1960, ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας εμφανίστηκε σε 6 μόλις ταινίες και αποσύρθηκε από το σινεμά. Επέστρεψε όμως τη δεκαετία του 80, μετά από 20 χρόνια, παίρνοντας μέρος στις κοντροκομμένες κωμωδίες της εποχής, αλλά και στις βιντεοτενίες που γυρίζονταν τότε με το κιλό. Του άρεσε και η τηλεόραση, έπαιξε σε αρκετές σειρές, πάνω από 30 σειρές, όπως «Αφροδίτη με την ώρα Βαλσάμι», «Η Θέμης έχει νεύρα», «Μια Αθηναία στην Αθήνα», «Όνειρο παρμένος», «Ορκιστείτε παρακαλώ» και «Το ημερολόγιο ενός θηρορού». Ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας, σε ηλικία 75 ετών, χτυπήθηκε από Αλτσχάιμερ και σε 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1995. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Καλλιθέας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι από τους Beatles.

London Beat, I've been thinking about you. Λοιπόν, 51 θερινά σινεμά λειτουργούν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, τα οποία απειλούνται από τις βροχές και τις καταιγίδες αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Τι να κάνουμε, ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα από την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν και για τους κινηματογράφους στα δημοφιλή ελληνικά νησιά. Υπάρχουν αρκετά ξεχωριστά θερινά σινεμά στα νησιά, μέσα σε καταπράσινους κήπους, ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές βραδιές των διακοπών. Βέβαια, το σημαντικότερο ελληνικό θερινό σινεμά είναι το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, που λειτουργεί από το 1987 στην αρχή του χωριού Καμάρι. Ο χώρος είναι ο κλασικός των θερινών σινεμά, με χαλίκι και καρέκλες σκηνοθέτη, ενώ το κηλικείο προσφέρει κρασί ντόπιο, κοκτέιλς και τη διάσημη τοπική ξανθιά μπύρα Yellow Donkey. Το Σινέ Καμάρι βρίσκεται μέσα στα 12 καλύτερα θερινά σινεμά της Ευρώπης από την ταξιδιωτική ιστοσελίδα Travel Way Me, καθώς, όπως γράφει η ιστοσελίδα, προβάλλει ταινίες μέσα από ένα μαγευτικό κήπο που μοιάζει σαν έχει βγει από παραμύθι. Η έναρξη θα γίνει αύριο Παρασκευή με τη μουσική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, του Αντουάν Φουκουά. Τώρα, από τη Σαντορίνη πάμε στη Μύκονο. Εκεί λειτουργεί ένα θερινό σινεμά, ένας ιδιαίτερος χώρος που έχει χαρακτηριστεί ως το κρυμμένο μυστικό της Μυκόνου. Λέγεται Σινέ Μαντό. Κάθε πρωί σερβίρει καφέ και πρωινό στον καταπράσινο και δροσερό κήπο του, και το βράδυ γίνεται σινεμά. Το Σινέ Μαντό ξεκινάει τη νέα σεζόν και αυτό αύριο με το σεξπυρικό αριστούργημα της Κλόι Ζάο, Άμνετ. Την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, όσοι είστε στη Μύκονο, θα δείτε και Το Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Τέλος, μια μοναδική περίπτωση είναι ο θερινός κινηματογράφος Αττικών ή Open Air στη Σκιάθο. Το Αττικών λειτουργεί από το 1964 και 4 μέρες την εβδομάδα προβάλλεται ανελιπώς και ασταμάτητα από το 2008 το θρυλικό musical Mamma Mia με τη Meryl Streep, στο οποίο οι σκηνές σχεδόν στο σύνολό τους γυρίστηκαν στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Ταμούχαλη του Πηλίου. Σε κάθε προβολή γίνεται χαμός από Βρετανούς τουρίστες που τραγουδούν και χορεύουν και μετατρέπουν την προβολή σε ένα live show. 110 θεατές χορούν στο Αττικό Open Air, πίνουν τα ποτά τους, χορεύουν εξέφρενα. Αυτή τη σεζόν η έναρξη του Αττικό Open Air θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τέλος Μαΐου, με τι άλλο, με το Mamma Mia με τη μοναδική Meryl Streep. Θα τη ματιάσουμε στο τέλος, όλο για τη Meryl Streep μιλάμε, θα την ξεματιάσουμε την κακομοίρα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε, γιατί όχι, από London Beat, Μαρία Κάλλας.

η μία και μοναδική, δεύτερη δεν βγήκε, το καλούπι σταμάτησε εκεί. Ρίτα Χέιγουρθ, Αμάντο Μίο. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας. Και σήμερα δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Νίκος Στρατηγός, Radio Moments, ένα δίωρο μπόμπα. Και στις 9 Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

ακριβώς 3,5 ώρα πριν δύσει ο ήλιος για το πρώτο δειλινό του τελευταίου τρίτου ημερών του πρώτου μισού του τρίτου διμήνου της έκτης χρονιάς της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Μπορώ και χειρότερα, πιο καμένα, δεν ξέρω εσείς θα μου το πείτε αυτό. Η Σελήνη είναι 5,5 ημερών, έχει φωτεινότητα 30%, όντας στη φάση αύξων μηνίσκος, ενώ απέχει 370.000 και 2 χιλιόμετρα από το κέντρο του πλανήτη που ζούμε. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του καλύτερου και ποιοτικότερου διαδικτυακού ραδιοφώνου, το iFlu Radio. Είμαι ο Νίκος Στρατηγός και παραλαμβάνοντας τη ραδιοφωνική σκητάλη διαδοχικά από Μάρια Πιτσάκη και Δημήτρη Δόδη και φυσικά Στέλιο και Σίσογλου, σας καλωσορίζω στην προτελευταία ανοιξιάτικη έκδοση Radio Moments. Μαζί θα πάμε ως τις 9, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο. Εκτός από τη σημερινή, μας έμειναν 5 πλέον εκπομπές μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού για να ολοκληρώσουμε και τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Να ευχηθούμε φυσικά να χαιρετούμε τα ονόματά τας, οι Ελένες και οι Κωνσταντίνες και οι Κωνσταντίνοι.

Δεν έχετε παράπονο και για τη σημερινή εισαγωγή. Πάρα πολύ ωραίες καινούργιες παραγωγές από τον αγαπημένο μας χώρο της Deep House. Ξεκίνημα με τους Ζέρουν και μια πολύ ωραία διασκευή ταξιδιάρικη του Αμορμίο. Ενώ αυτή εδώ που ακούμε είναι η Drift House, Driving on the Moon. Μας αρέσει πάρα πολύ. Από τα τραγούδια που μπορείς να απολαύσεις σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο, καλοκαιρινό. Μας ακούτε μέσω των περιηγητών σας πληκτρολογώντας www.filiradio.gr και κάνοντας κλικ στο εικονιδιάκι του Play. Εναλλακτικά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, για φορητές συσκευές, είτε iOS είτε Android. Για τη συνέχεια. Θα μπορούσε να είναι και το Airplay του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαΐου. Η MAD. The limit to your love.

απόλυτα καλοκαιρινό χιτάκι. Imad, The Limit to Your Love. Note that song, please. Είπαμε πώς και από πού μπορείτε να μας ακούτε. Αν δεν, πληκτρολογήστε chat.efiliradio.gr και δώστε τα απαραίτητα διαπιστευτήρια. Εισέρχεστε στην πιο ευχάριστη διαδικτυακή παρέα, το δωμάτιο επικοινωνίας μας. Και περί αυτού ο λόγος, να δώσουμε και τα πρώτα καλησπερίσματα. Καλησπέρα στον Άρη μας, τον Ιθήνο Νου, το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή και ό,τι θέλετε βάλτε αυτού του υπέροχου ραδιοφωνικού μετεριζιού, το οποίο αριθμεί 15 έτη παρουσία στο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ο Άρης μας με το πολύ καλό ψυχαγωγικό ενημερωτικό πρωινό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο, τις καθημερινές τα πρωινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής. Επικοινωνία live. Καλησπέρα στον αναβάτη δίσκων, το Βασίλη μας. The very best of classics, τρίτες απογευματάκια. Καλησπέρα στο γειτονάκι μου, τον Γιώργο τον Πέτρου. Πάρα πολύ καλό πάτεντε και εχθές. Τετάρτες απογεύματα. Και καλησπέρα και στο Σοκράτη μας, από το Shock Time. Μαζί με τη Δώρα μας, φοβερές εκπομπές με κέφι, χιούμορ και πολύ καλή διάθεση. Τετάρτες απογευματάκια. Έχοντας περάσει Becky Hill και Sony Fondera από το 2024, Never Be Alone. Καλησπέρα και στη Μαρία μας από τον Άγιο Δημήτριο.

Γνωρίζετε γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο και ποιος είναι ο άγνωστος κίνδυνος για όλους εμάς οδηγούς? Ένα μπουκάλι νερού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στα περισσότερα αυτοκίνητα. Ωστόσο, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον οδηγό. Πολλοί είναι οι οδηγοί που έχουν δίπλα τους ένα μπουκάλι νερού, ενώ είναι και ένα από τα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα στο αυτοκίνητο όταν βγαίνουν από αυτό. Ωστόσο, σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ένα μπουκάλι που κυλά ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί για παράδειγμα να γίνει επικίνδυνο σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Αν ένα μπουκάλι νερού ενός λίτρου βρίσκεται στο πίσω κάθισμα και εκτοξευθεί προς τα εμπρός με 60 χιλιόμετρα την ώρα, τότε η δύναμη πρόσκρουσής του θα είναι ίση με 60 κιλά, νούμερο ικανό να προκαλέσει ακόμα και σοβαρό τραυματισμό. Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση, γι' αυτό ιδανικά το μπουκάλι με το νερό θα πρέπει να μεταφέρεται στη θήκη των πάνελ των πορτών του αυτοκινήτου, το ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που το κρατούν ασφαλές και μακριά από το να αποκτήσει βάρος που θα μπορούσε να βλάψει τον οδηγό ή τον συνοδηγό σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος ή μιας πρόσκρουσης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον εντός εισαγωγικών αόρατο κίνδυνο που κρύβεται στο ίδιο το περιεχόμενο του μπουκάλιου. Όταν το νερό παραμένει για ώρες ή μέρες μέσα στο μπουκάλι, ειδικά αν αυτό είναι ανοιγμένο, το πλαστικό και η θερμότητα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτήριων. Σε αυτήν την περίπτωση, αντί να μας δροσίσει, μπορεί να μας προκαλέσει στομαχικές διαταραχές ή ακόμα και λοιμώξεις.

Καλησπέρισμα στην παρέα μας και τον Παναγιώτη τον Πολύδωρο. Όσες και όσοι θέλουν μπορούν να μας στέλνουν τα μηνύματά τους είτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, είτε στα social media στα οποία μας βρίσκεται με γκρίκλι σε λατινιστή, Facebook και Messenger. Και εμείς φυσικά σας ανταποδίδουμε την καλησπέρα εδώ, ζωντανά στον αέρα του Radio Moments, όπως κάνουμε κάθε πέμπτη απογευματόβραδο, 7 με 9.

Και με τι θα συνεχίσουμε και θα φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό? Πάμε λίγα χρόνια πίσω, 2012. Αγαπημένη Σάντρα, Love Starts With A Smile.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε, το οποίο θα είναι αρκετά σύντομο. Επιστρέφουμε με καινούριο από Nando Fortunato και 2-3 πειραγμένα, αλλά και καινούριο από Σερών, παρακαλώ. Μείνετε μαζί μας και δεν θα χάσετε.

0: Ρίστη παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio

0: playing more music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

7-5 λεπτά μετά από τις 7. Είστε πάντα συνδεδεμένοι μέσω των περιηγητών σας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο σέβεται, αγαπά και αποθεώνει τη μουσική 24 ως 24ωρο. Και αυτό δεν είναι άλλο από το iFilou Radio. Ακούτε Radio Moments της 5ης, ο Νίκος Στρατηγός στην επιλογή των κατά συντριπτική πλειοψηφία αριθμικών μουσικών, με γαρνιτούρα τις γνωστές παράξενες ειδησούλες του, αλλιευμένες από το διαδίκτυο φυσικά. Είπαμε, έχουμε πληθώρα καινούριων παραγωγών στην απόψινή εκπομπή. Δεν προλαβαίνουμε φυσικά να τις παίξουμε όλες. Στις επόμενες εκδόσεις Radio Moments, Nando Fortunato, You and Me, πάρα πολύ καλή καινούργια δουλειά.

η Ελλάδα και η Ευρώπη ζει σε ρυθμούς Final Four Ευρωλίγκας. Αύριο 2 ημιτελική στο Telecom Center. Για τη συνέχεια, πειραγμένο αγαπημένο από Supermod, διασκευάζουν Bronski Beat, Tell Me Why, Hard to Beats Remix.

Την προηγούμενη Κυριακή έπεσε η αυλαία της Super League και τυπικά με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ένας χαμός μέσα και έξω από την Αγία Σοφιά, την All Win Arena. Αύριο το απόγευμα υπάρχει μια συνάντηση στη Νέα Βυζαντινή Γωνιά, η οποία δυστυχώς μετά από πάρα πολλά χρόνια κλείνει. Όσες και όσοι μπορείτε, αξίζει να παραβρεθείτε. Επικό στέκι πριν το γήπεδο κάθε Κυριακή. Και οδή στην ομάδα του Νίκολιτς. Το Oriental Remix που ακολουθεί. Και μη μου πείτε που το πέτυχα. Το τραγούδι που έγινε σύνθημα.

Να διορθώσω, η συνάντηση στην Νέα Βυζαντινή γωνιά είναι το Σάββατο το απόγευμα 7:30. Τελευταίο αντίο σε ένα μαγαζί το οποίο μας μεγάλωσε τις Κυριακές τα πρωινά. Φυσικά ήταν το αγαπημένο στέκι του άμνηστου πατέρα μου.

Πώς σας φαίνεται? Καινούργια από το θρυλικό συγκρότημα των Σερών. Συνεργάσει με Adi Oasis, New Highs.

για τη συνέχεια καινούργια παραγωγή με ελληνικό στοιχείο. Ο δικός μας ο Δημήτρη με την Ζουλή μας στα φωνητικά. Why do you wanna leave me?

Για πάμε σε μια από τις πιο viral ειδήσεις της εβδομάδας που μας έρχεται από το Τέξας και σύμφωνα με την οποία οδηγός έριξε σε λίμνη το καινούριο του Τέσλα για να διαπιστώσει αν ο Έλον Μάσκ είχε δίκιο. Στο εγχειρίδιο των Cybertrucks της Tesla αναφέρεται ότι με το Wade Mode τα οχήματα μπορούν να κινηθούν για λίγο μέσα στο νερό, υλοποιώντας παλαιότερη δέσμευση του Elon Musk ότι τα Tesla Cybertruck θα ήταν κάποια στιγμή αρκετά αδιάβροχα για να χρησιμεύουν ως σκάφη και να διασχίζουν ποτάμια. Ένα ηλικιωμένος Αμερικανός ωστόσο το παράκανε, καθώς αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητες του καινούριου Cybertruck σε λίμνη και αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Σύμφωνα με τη Βρετανική Μέτρο, την περασμένη Δευτέρα οι αρχές στο Βόρειο Τέξας ενημερώθηκαν ότι όχημα βυθιζόταν στη λίμνη Grapevine και έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί βρήκαν τον Jim Jack McDaniel και ακόμα ένα άτομο σώους αλλά και απογοητευμένους. Όπως είπε ο ιδιοκτήτης, αποφάσισε να βάλει σκόπιμα το νέο του όχημα αξίας από 75 έως και 101.000 δολάρια στο νερό για να τεστάρει τις δυνατότητές του κατεβάζοντας το από τη ράμπα που κατεβαίνουν οι βάρκες και τα σκάφη. Η κατάληξη όμως ήταν αυτό να γεμίσει γρήγορα νερό, να βυθιστεί και ίδως να βρεθεί μπλεγμένος και με χειροπέδες. Ο McDaniel συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για οδήγηση οχήματος σε λίμνη, έλλειψη έγκυρης αδείας σκάφους και πολλαπλές παραβάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας στο νερό. Θέλουμε να επιθυμίσουμε στους οδηγούς ότι παρόλο που ένα όχημα μπορεί να είναι τεχνικά ικανό να εισέλθει σε ρηχά γλυκά νερά, κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει νομικά και ζητήματα ασφαλείας, σύμφωνα με την νομοθεσία του Τέξας. Με αυτή την λυτή ανακοίνωση, η αστυνομία του Τέξας συνέλαβε τον McDaniel, ο οποίος και θα δικαστεί τις επόμενες ημέρες.

μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο του απόψινο Radio Moments. Θα πάμε σε κάτι πολύ δυνατό. Είναι να μην σου βγει το όνομα, έτσι είναι. Ακούμε Omen. Signal in the dark. Καλησπέριζουμε και την κυρία Next to Me, την Ατάλη μας. Σε 64 λεπτά της παραδίδουμε ζεστή ραδιοφωνική σκυτάλη για να μας ταξιδέψει μουσικά με Love on the Rocks, κερνώντας μας και ποτάκι.

0: Το ρόλο στο στούντιο του FL Radio πλησιάζει 8. Ο Περσιμέν θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς εξακολουθείτε να ακούτε Radio Moments της Πέμπτης. Για άλλη μία ώρα μαζί σας ο Νίκος Στρατηγός στις ρυθμικές μουσικές επιλογές και τις παράξενες ειδησούλες. Σύντομο διαφημιστικό, συγγνώμη, και επιστρέφω Δημήτριος. Ασχέτως αν του Κωνσταντίνου σήμερα και της Ελένης.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.

4 λεπτά μετά από τις 8 ή 56 πριν από τις 9, οπότε θα σφυρίξω και θα λήξουμε. Έχει παίξει αρκετές εκδόσεις Radio Moments, αλλά πιστεύω είναι υπέροχο remix και με ελληνική υπογραφή. Κωνσταντίνος Νασίρης και Μιλτιάδης Πίστοφ. Ρεμιξάρουν Robert Miles και Children. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου Radio Moments.

Νέα είσοδος, νέα καλλιτέχνης. Η Δεσποινής Άνια Μπλέιζ, που προσπαθεί να αναβιώσει την Ίταλο εν έτη 2026 σε ρέτρο Ίταλο ρυθμούς. Άνια Μπλέιζ και Τάκα Τάκη. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα outskirts, να πω, του νομοατικής.

Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έχουμε πάρα πολλές, αρκετές μάλλον, να διορθώσω, καινούργιες κυκλοφορίες. Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε και καινούργιες κυκλοφορίες από γνωστά ονόματα.

Για ακούστε φωνάρα. Επίσης πρωτοεμφανιζόμενη. Η πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τίτλο The Flame. Τάνια Κασέτ.

Καλησπερίζουμε και το φίλο μας τον Χρήστο από τα Μέγαρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φιλαράκι. We've lost dancing.

Σε όποιο καλοκαιρινό κλαμπ κι αν πήγαινες, το καλοκαίρι του 21 ακούγονταν αυτό εδώ. Fred Again featuring the Blessed Madonna, Marea.

Χριστάρα, ελπίζω να έχεις σημειώσει 4 Ιουλίου, έτσι. Άσχετο με αυτά που ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή φυσικά. Καλά αποτελέσματα, τόσο σε σένα όσο και στο κορίτσι σας. Από το 2021 πάμε λίγο πίσω στο 2004. Next. Τη χρονιά του Euro, των Ολυμπιακών Αγώνων. Marvelous. Για να ακούσουμε Black & Jones. Mind of the Wonderful.

συγκινητική κίνηση από την Πορτογαλία, η οποία συμπεριέλαβε στην αποστολή για το 2026 για το Μουντιάλ τον Ντιόγκο Ζώτα. Τρομερή κίνηση από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Οι Ήβηρες συμπεριέλαβαν τιμητικά στην αποστολή τους για το επικείμενο Μουντιάλ τον Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στις 3 Ιουλίου του 2025 σε ηλικία 28 ετών μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε πως το σύνολό του θα παραταχθεί με 27 συν 1 παίκτες, αφιερώνοντας ουσιαστικά μια θέση στον αδικοχαμένο πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Έτσι μένει ζωντανή η μνήμη του Πορτογάλου που βρήκε τραγικό θάνατο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Ζώτα συμμετείχε σε 49 αγώνες με το εθνόσημο στο στήθος και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Nations League της σεζόν 2018-19 και 24-25. Ο τελικός απέναντι στην Ισπανία μάλιστα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Εθνικού Αντιπροσωπευτικού Συγκροτήματος. Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζώτα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό, είπε χαρακτηριστικά ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Πάρα πολύ τιμητική κίνηση και μπράβο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας και τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Καλησπέρισμα στην παρέα μας και το κυπαρισάκι, όπως λέει ο Άρης, του σταθμού μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνα Ροβιθάκη, ο οποίος μας ταξιδεύει δευτέρες απόγευματα στο φεγγάρι και μας επιστρέφει. Εμείς ως επιβάτες έχουμε τις ζώνες ασφαλείας δεμένες πάντα. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα από την ενότητα του διαγωνισμού της στο σελίδας μας ifilradio.gr/contests. Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες διαγωνισμοί. Στην επόμενη εκπομπή, την άλλη 5η 28 του μήνα, θα κληρώσουμε δύο εισιτήρια για τη συναυλία των Pix Lux στο Λυκαβητό στις 6 Ιουνίου. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα και στην ενότητα διαγωνισμών, δίνετε συμμετοχή και κερδίζετε. Πόσο απλά να τα κάνουμε πια.

Πόσο ρυθμικό και ξεσηκωτικό. Ολοκένουργιο από Power of Stellar, Black Lilies. Μοιάζει αρκετά με κάτι μπόστανη, όπως μας γράφει ο Γιάννης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Στον Κωνσταντίνο μας, αλλά και την άντια μας, να τους ευχηθούμε να χαίρονται τα ονόματά τους. Έχουμε και εμείς εορτάζοντες εδώ στον FL Radio, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την απόψινη εκπομπή. Αγαπάμε Power of Stellar και μας αρέσει πολύ η καινούργια τους δουλειά Black Lilies.

0: σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφω με καινούρια από Μόνικα, Νάταλι Μπρούγκλια και Evanescence.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινηλίου. www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινήλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινήλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινήλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
4: Ain't no surprise.
3: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
5: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
6: Ήταν ένας τύπος που πίστευε ότι η γυναίκα τον απατούσε. Αποφάσισε λοιπόν ένα βράδυ να την παρακολουθήσει για να το διαπιστώσει με τα μάτια του. Έτσι, όταν βγήκε αυτή με το αυτοκίνητο, μπήκε αυτό σε ένα ταξί και την ακολούθησε. Σύντομα αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα του εργαζόταν σε οίκο ανοχής. Λέει ο τύπος στο ταξιτζή: Θέλεις να βγάλεις 100 ευρώ? Ο ταξιτζής αμέσως απαντάει: Σίγουρα, τι θες να κάνω? Ο τύπος του απάντησε ότι το μόνο που έχει να κάνει ήταν να μπει στον οίκο ανοχής, να αρπάξει τη γυναίκα του και να τη φέρει στο ταξί. Έτσι πάει ο ταξιτζής μέσα σε 2 λεπτά αργότερα, η πόρτα του οίκου ανοχής ανοίγει με μια δυνατή κλωτσιά και εμφανίζεται ο ταξιτζής τραβώντας μια γυναίκα που κλωτσάει, ρίχνει βουλιές και τσαντίζεται και με όλη τη διαδρομή την πάει και τη ρίχνει μέσα στο ταξί. Ο ταρήφας ανοίγει την πόρτα, πετάει τη γυναίκα μέσα στο ταξίτζι και ρέει στον τύπο: Κράτατη! Ο άντρας την κοιτάει και φωνάζει στον ταξιτζή: Τι έκανες, ρε ηλίθι, αυτή δεν είναι η γυναίκα μου? Το ξέρω, εντάξει, ταξιτζή, αυτή είναι η δικιά μου. Τώρα πάω πίσω για τη δικιά σου. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music.
1: I Feel Radio.

μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο, 24 λεπτά πριν σας καληνυχτήσουμε για την ακρίβεια, μια πινελιά από 80's. Shack Attack μαζί με Al Jarreau, Day by Day. Αρέσει πολύ στον Άρη μας αυτό το συγκρότημα. Έτσι και εμείς εκτελέσαμε διαταγή εντός εισαγωγικών. Πρωινή διαταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο Γιάννης μας γράφει στο δωμάτιο επικοινωνία, συγγνώμη, ότι η Power of Stellar ήταν guest στη βραδιά του τελικού της Eurovision και παρουσίασε και το καινούριο τραγούδι αυτό που παίξαμε πριν το διαφημιστικό. Θα πούμε πολύ λίγα για τη Eurovision προς το τέλος. Όντας δικαιωμένοι για τις φετινές επιλογές και προτιμήσεις μας. Προς το παρόν. Περνάμε στη νέα κυκλοφορία της Μόνικα Χριστοδούλου. New York Windmills.

Η καινούργια δουλειά της Μόνικα Χριστοδούλου, New York Windmills. Από τη Μόνικα Χριστοδούλου πάμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καινούργια από Νάταλι Μπρούγκλια, Upside Down.

Αυτή είναι και η καινούργια δουλειά της Νάταλι Μπρούγκλια. Θυμόμαστε Torn. Upside Down λέγεται. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο για απόψε. Επίσης καινούργια κυκλοφορία. Να σκληρύνουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε καινούργια Evanescence. Who will you follow?

Δεν έχετε παράπονα από νέες κυκλοφορίες. Είχαμε και Clapton και George Copagliani. Τα μεταφέρουμε για επόμενες εκπομπές. Καινούρια δυνατή καταπληκτική Evanescence. Who will you follow? Γιάννη, ευχαριστώ για την μελλοντική αφιέρωση την Παρασκευή το βράδυ στο Ροκανίζοντας το χρόνο του Δημήτρη μας.

Ως γνωστόν, το Σάββατο βράδυ, 27χρονη pop star Dara από τη Βάρνα κατάφερε να οδηγήσει τη Βουλγαρία στην κορυφή της Eurovision με το Bangaranga, ένα τραγούδι που συνδύασε σύγχρονο dance pop ήχο, βαλκανική αισθητική και ένα μήνυμα αυθεντικότητας που κέρδισε την Ευρώπη. Η εκπρόσωπο της Βουλγαρίας ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή χάρη στην εκρηκτική της εμφάνιση και το σύγχρονο dance pop ύφος του τραγουδιού, το οποίο συνδύαζε ηλεκτρονικό ήχο με βαλκανικά μουσικά στοιχεία. Η σκηνική παραγωγή, η χορογραφία και η ενέργεια της Dara θεωρήθηκαν από πολλούς ως τα πιο ολοκληρωμένα acts της βραδιάς. Πίσω από το Bangaranga βρέθηκε μια πολυεθνική δημιουργική ομάδα. Στη σύνθεση συμμετείχαν η Νορβηγίδα Ann Judith Wick, ο Ρουμάνος Christian Tarcia, η ίδια Dara, κατά κόσμο Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, αλλά και ο Έλληνας δημιουργός Δημήτρης Κοντόπουλος, που έχει μακρά πορεία στο θεσμό της Eurovision. Την παραγωγή υπέγραψε ο Star Child X, προσδίδοντας το τραγούδι διεθνή pop αισθητική. Η επιτυχία της Βουλγαρίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επαναφέρει τη χώρα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής και καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της στην ιστορία του διαγωνισμού. Η Dara αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της βουλγαρικής pop μουσικής. Γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι, σπουδάζοντας παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Κρίστοφ. Η πρώτη μεγάλη αναγνωρισιμότητα έρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο X Factor Bulgaria, ενώ ήταν μόλις 17 ετών, κατάφερε να ξεχωρίσει και να φτάσει μέχρι τον τελικό, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις για τη φωνή αλλά και τη σκηνική της παρουσία. Η ίδια τραγουδίστρια έχει εξηγήσει πως ο τίτλος Bangaranga εκφράζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της αυθεντικότητας. Σε δηλώσεις στο BBC είχε αναφέρει ότι το τραγούδι γεννήθηκε μέσα από προσωπικές σκέψεις και τη δική της προσπάθεια να αντιμετωπίσει το άγχος και τις ανασφάλειές της. Όπως είπε, το βασικό μήνυμα είναι πως η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στο να παραμείνει κανείς ο εαυτός του χωρίς να αναζητά διαρκώς την αποδοχή των άλλων.

αυτές τις προηγούμενες εκπομπές Radio Moments ακούσαμε 5 τραγούδια από τη Eurovision. Ένα δεν πέρασε το τελικό του Λουξεμβούργου. Ενώ τα υπόλοιπα 4 μπήκαν στην πρώτη εξάδα. Όντας απόλυτα δικαιωμένοι για τις επιλογές μας τουλάχιστον φέτος. Θα κλείσουμε με την νικήτρια. Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

με την νικήτρια της φετινής Eurovision, την Ντάρα και τον Μπαγκαράγκα. Φτάνουμε στο τέλος του απόψινου Radio Moments. Για τα προηγούμενα 120 λεπτά της ζωής σας, κοντά σας στο νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο το οποίο αγαπά, σέβεται και αποθεώνει τη μουσική 24 ώρες το 24ωρο και δεν άλλαπτο αφιλε ρέντιο. Ήταν ο Νίκος Στρατηγός στην επιλογή των τραγουδιών και τις παράξενες αξιοπερίεργες ειδησούλες. Είμαστε μαζί σας κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή όλες και όλους σας. Ελπίζουμε να σας αρέσαν οι μουσικές μας. Ακούσαμε αρκετές νέες κυκλοφορίες. Παραδίδουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ναταλή Βαλσαμάκη που θα μας ταξιδέψει μουσικά με άλλη μια έκδοση Love on the Rocks μέχρι τις 11. Και εμείς ανανεώνουμε το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη 28 πλέον του μήνα στην τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Μπείτε στην ενότητα των διαγωνισμών της ιστοσελίδας, τρέχει διαγωνισμός με 2 εισιτήρια για τη συναυλία των Pix Lux 6 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού και έρχονται και άλλα δώρα στον τελευταίο μήνα της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Από τον Νίκο Στρατηγό, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης και κατ' επέκταση ένα πολύ ωραίο

Λέει nothing to talk about. Εγώ έχω πολλά να σας πω λοιπόν σήμερα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του iFeel Radio. Είστε συντονισμένοι στον iFeel Radio και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Love on the Rocks. Κοινώς σας κερνάμε ποτάκι για εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι στον iFeel και απολαύσατε ήδη υπέροχο Νίκο Στρατηγό και υπέροχο Στέλιο Κεσίσογλου. Ώρα να απολαύσετε και Love on the Rocks με ένα ποτάκι αναχείρας, όπως λένε οι οδηγίες εκπομπής.

0: στη συντροφιά σας, στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Νατάλη Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει βραδάκι Πέμπτης 9 με 11 στον μοναδικό iFeel μας.
1: Alors qu'ensemble, seul au monde, nous n'avions plus besoin des autres. Étendus dans cette chambre, maintenant occupés par d'autres nous, les gestes tendres qui ne laissent aucune trace, maintenant n'ont plus de place.
2: To talk about.

Να ευχαριστήσω τον Νικόλα του Στατηγό και την εκπομπή Radio Moments που ήταν μαζί μας 7 με 9 με τις πολύ ωραίες μουσικές και τις έξυπνες και ενδιαφέρουσες ειδησούλες όπως σε κάθε εκπομπή του Νικόλα μας. Βεβαίως το Στέλιο και εσείς ογλούμε την εκπομπή I Feel Fantastic, τον Jimmy D και την Μαρία Μιτσάκη με το απογευματάκι και φύγαμε και την Αναστασία Καραβάνα βεβαίως νωρίς Πέμπτη. Και κάθε μέρα 12 η ώρα με την εκπομπή online. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρκετό mainstream. Θα ακούσουμε ιταλικά, θα ακούσουμε ξένα τραγούδια από Έλληνες ερμηνευτές που την χάνει και αγαπώ πολύ αυτό το θέμα. Έλληνες δηλαδή που τραγουδούν αγγλικό στίχο. Θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι από τον Paul McCartney. Και βεβαίως τραγούδι για την Ελένη, τραγούδι για τον Κώστα που έχουν την τιμητική τους απόψε, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να είστε υγιείς και χαρούμενοι και βεβαίως να χαίρεστε χρόνια πολλά και για συγγενείς που ενδεχομένως έχετε και αγαπημένους σας ανθρώπους.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Sad Cafe είναι το Everyday Hurts. Κυκλοφόρησε το 1979 και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 3 του UK Charts. Το κομμάτι έχει πολύ μελαγχολικό ύφος, ομολογώ, μιλάει για ένα χωρισμό και για το πώς ο αφηγητής πονάει όλο και περισσότερο όσο περνούν οι μέρες χωρίς την αγαπημένη του ή τον αγαπημένο του.

Καλησπέρα σε όλους εσάς που δίνετε βροντερό παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα σας πω σε λίγο πώς θα μπείτε στην παρέα. Αυτή τη στιγμή θα καλησπερίσω όλους εντάχει. Καλησπέρα, καλή ακρόαση στον Αναβάτη Δίσκων, στον Απόλλωνα, στον Μπράιαν, στον Δημήτρη που μόλις επιβιβάστηκε στο μουσικό τρένο, έπιασε παράθυρο και ακούει. Κωνσταντίνε Ροβιθάκη, παραγωγό του iFeel Radio, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, να σε πάντα καλά, ευτυχισμένος, υγιής και ό,τι επιθυμείς. Ο Νέρ ευχές. Στον Νικόλα το στρατηγό, να προσέχει καθώς οδηγεί. Στο Σοκράτη μας, στον Άρη μας, στον Χρήστο και στο Φερντούτσι, εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση. Στους κρυφούς ακροατές της βραδιάς, στους ντροπαλούς κοινούς της εκπομπής Love on the Rocks, που τυχαίνει να είναι και αρκετοί, οι οποίοι που και που φανερώνονται, η αλήθεια είναι. Όποιος θέλει να μπει στο δωμάτιο επικοινωνίας μπορεί από την κεντρική σελίδα του iFeel Radio. Υπάρχει ένδειξη chat, βάζετε ένα email και ένα κωδικό και όσοι γράφεστε για πρώτη φορά θα σας ζητήσει και ένα nickname, ψευδώνυμο, είναι το ονοματάκι αυτό με το οποίο φαίνεστε στο chat. Καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτή η ιδιαίτερη φωνή, Chip Smell το τραγούδι, το ερμένευσε μόλις η Kovacs. Στο σχολείο αναζήτησε τη μουσική της ταυτότητα μέσα από σχολικές μπάντες και talent shows, αλλά αδυνατούσε να βρει το δρόμο της. Έπιασε δουλειά σαν σερβιτόρα και ο μόνος τρόπος να τραγουδάει ήταν οι βραδιές σε μπαρ που δούλευε.

Ακούμε τη Λάουρα Μβιούλα, γεννημένη στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Μια νέα τραγουδίστρια της νέο soul σκηνής. Ακούμε το τραγούδι You Work For Me, κυκλοφόρησε το 2016. Για αυτό το τραγούδι ήταν υποψήφια για βραβείο Mercury Prize, άλλο ένα βραβείο για άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία, εναλλακτικό των Brit Awards.

Είδατε που σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι αγαπώ τα τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες, Έλληνες τραγουδιστές σε αγγλικό στίχο. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Φωνάρα η Αγγελική Δασκαλοπούλου.

Το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο είναι Angelica Dusk. Ναι, ναι, Δασκαλοπούλου είναι η κόρη του πρώην προέδρου του ΣΕΒ και ύστερα από επαγγελματική πορεία σε επιχειρήσεις την κέρδισε η μουσική και καλά έκανε. Το τραγούδι λέγεται Drown Out the Light.

κομματάρα, έτσι, Other People, από την LP, κατά κόσμον, Λάουρα Περγκολίτσι, pop-rock τραγουδίστρια, στιχουργός με καταγωγή από το Long Island της Αμερικής. Με το τραγούδι αυτό κατέκτησε όλα μα όλα τα ραδιόφωνα και βέβαια μπήκε στις καρδιές των Ελλήνων ακροατών. Πώς βγήκε το όνομα LP? Ακούστε, σε μια συνέντευξη της που έδωσε, γιατί είχε επισκεφτεί και τη χώρα μας και την Αθήνα, είπε το όνομά της βγήκε επειδή εργαζόταν σε ένα εστιατόριο που υπήρχε άλλη μια Λάουρα. Για να μην τις μπερδεύουν και να λένε Λάουρα 1, Λάουρα 2, είπε να τη φωνάζουν Λάουρα P, LP. Έτσι προέκυψε και το LP σαν ψευδόνυμο. Έχει γράψει τραγούδια για την Ριάννα, για την Κριστίνα Αγγιλέρα, για τη Σερ και για άλλους τραγουδιστές και τραγουδίστριες.

Διαπιστώνω ότι κοντεύουμε για τις διαφημίσεις των 9.30 και να σας πω ότι αυτό το τραγούδι, το Fussy, το ερμηνεύει το group των Grant Lee Buffalo. Είναι τραγούδι που βγήκε το 1993. Αρχηγός του group ο Grant Lee Phillips, μεγαλωμένος με μουσικές, εμπνευσμένος από τον David Bowie, Alice Cooper και τους Kiss. Δυστυχώς οι Grant Lee Buffalo δεν κράτησαν πολύ ως group, αφού η διάρκεια του group κράτησε μόλις 7 χρόνια, 1991 με 1998.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: δανείζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfill Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. «Ροκανίζοντας το χρόνο». Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready.
1: Ακούω I feel radio γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει καλύτερο σταθμό.

0: music online.
1: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.

Ξεκινήσαμε δυναμικά το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Love on the Rocks με το τραγούδι των Sweet Love is like Oxygen. Και τώρα δα μπήκε στο δωμάτιο, μπήκε στον iFeel Radio συμμαθητής παλιός και ο οποίος γιορτάζει σήμερα, άθισε μαθητή στο σχολείο, ο Κώστας. Του εύχομαι χρόνια πολλά να είναι υγιής και ό,τι επιθυμεί.

Δεν ξέρω αν το μάθατε ότι ο Paul McCartney, ένας από τα σκαθάρια, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ τον απολαμβάνουμε μαζί με τον Ringo Starr, επίσης άλλο ένα σκαθάρι, στο Home to Us. Οι δυο τους σε αυτό το τραγούδι.

το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney αναμένεται να κυκλοφορήσει 29 Μαΐου του 2026. Και συμφωνώ πολύ με τον Γιώργο τον Πέτρου στο δωμάτιο επικοινωνίας που μου λέει τραγουδάρα εντελώς Beatles vibe.

Τίτλος άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Ξαναλέω, ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Αυτό το τραγούδι λέγεται Good Luck Babe και το ερμηνεύει μια καινούρια νοεφερμένη και μάλιστα κέρδισε τα Grammy Awards. Το όνομά της λέγεται Chapel Roan και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Good Luck Babe λοιπόν.

Με αφορμή το ότι έχει μπει ο Κώστας στο Nightfield Radio και ακούει την εκπομπή Love on the Rocks, μαθητής από το σχολείο, έτσι σκέφτηκα να πω ότι τα σχολικά χρόνια είναι από εκείνες τις στιγμές που όσο ζεις μέσα τους μοιάζουν συνηθισμένες, αλλά αργότερα καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμες ήταν. Φιλίες που γεννήθηκαν χωρίς προσπάθεια, γέλια στα διαλύματα, χαζές στιγμές μες στην τάξη, εκδρομές, άγχη πίσω από διαγώνισμα, όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που τελικά μένουν για πάντα στη μνήμη. Να σε καλά, βρε Κώστα.

Ακούμε τους απίστευτους Μαντρουγκάντα με Σίβερτ Χοϊέμ. Αυτή η μελαγχολική και βαρύτονη φωνή του Σίβερτ είναι φοβερή. Now their faces.

Είχα και την εμπειρία να απολαύσω από κοντά τους Μαντρουγκάντα στο Παναθηναϊκό Στάδιο Κοινός Καλλιμάρμαρο, σε μια βραδιά που θεωρήθηκε από πολλούς μία από τις πιο δυνατές και ατμοσφαιρικές ροκ βραδιές που έγιναν ποτέ στην Αθήνα. Ήτανε Σεπτέμβριος του 22 και είχε κάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Λευκό μάρμαρο του σταδίου, τα σκοτεινά φώτα, η βαθιά φωνή του Σίβερτ Χοϊέμ ήτανε σκέτο Majesty.

Ακούμε το High on Emotion από τον Chris De Burgh, κυκλοφόρησε το 84, το βρίσκουμε στο album Man on the Line. Το κομμάτι μιλάει για εκείνη τη στιγμή που βλέπεις κάποιον και σε χτυπάει αμέσως το συναίσθημα, σαν ηλεκτρισμός. Ο ίδιος ο Chris De Burgh είχε πει ότι είναι για τη στιγμή που βλέπεις μια κοπέλα μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο και τα μάτια σου πετάγονται έξω.

Παρόλο που ο Chris DeBerg είναι πιο γνωστός για το Lady in Red, πολλοί φαν του Chris DeBerg θεωρούν ότι το High on Emotion είναι πιο ζωντανό, πιο αυθεντικό και πιο δυνατό συναυλιακά.

Animals. Κυκλοφόρησε το 65 το τραγούδι It's My Life με βασικό τραγουδιστή τον φοβερό Eric Burton που είχα την τύχη να τον δω και στο Ηρώδιο. Το τραγούδι ξεχώρισε για την εποχή του, είχε πολύ άγριο και ανεξάρτητο ύφος. Βασικό στίχος όπως ακούσατε It's My Life and Do What I Want. Ένας στίχος σχεδόν δήλωση ανεξαρτησίας απέναντι σε όλους. Οικογένεια, κοινωνία, σχέσεις, κανόνες. Εκεί βρίσκεται και η δύναμή του. Δεν είναι απλά ερωτικό τραγούδι, αλλά ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει τη ζωή του όπως θέλει και επιθυμεί. Ώρα για Ιταλικό, πάμε σημάκια στο chat. Μίλβα, ουόμινι αντόσο.

Το Uomo Addosso της Μίλβα είναι από εκείνα τα ιταλικά τραγούδια που δεν βασίζονται μόνο στη μελωδία αλλά κυρίως στην ερμηνεία της Μίλβα και στο συνέστημα που δίνει η γνωστή αυτή τραγουδίστρια. La Rosa την έλεγαν οι Ιταλοί λόγω των χαρακτηριστικών κόκκινων μαλλιών της. Είχε μια θεατρική σχεδόν δραματική παρουσία. Στο Uomo Addosso τραγουδάει έναν άνθρωπο που έχει μείνει πάνω της συναισθηματικά και ψυχικά.

0: ημίχρονο και συνεχίζουμε.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Filipino Radio.
1: Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: I Feel Radio.
3: Une première expérience, nous arrivons une deuxième fois à partir. Ça commence bien et ça finit mal. Ça commence bien et ça finit mal.
4: Υπέροχη Μόνικα, η Μόνικα Χριστοδούλου ανοίγει τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι συντονισμένη στον I Feel Radio και την εκπομπή Love on the Rocks. Νατάλη Βαλσαμάκη πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11, πάμε να ακούσουμε υπέροχη Μόνικα.

τον Baby Bird. Είναι από εκείνα τα παράξενα, μελαγχολικά, indie τραγούδια των 90s που ακούγονται απλά στην επιφάνεια, αλλά αφήνουν πολύ δυνατό συνέστημα. Το κομμάτι βρίσκεται στο άλμπουμ Ugly Beautiful του 96. Στον ίδιο δίσκο υπάρχει και το You Are Gorgeous.

Οι στίχοι μιλούν για μια σχέση που έχει χαλάσει συναισθηματικά. Δύο άνθρωποι που κάποτε ήταν κοντά, τώρα δυσκολεύονται ακόμα και να επικοινωνήσουν. Ακούμε τη φράση «Drink this baby, it's atomic soda. It will blow your mind back to how it was». Μωρό μου, πιες μια ατομική σόδα, θα σου διαλύσει τα μυαλά με το πώς ήταν τα πράγματα πρώτα. Λειτουργεί σχεδόν σαν μεταφορά για κάτι που θα μπορούσε να σε γυρίσει πίσω στις παλιές καλές στιγμές πριν χαλάσουν όλα. Δεύτερο ιταλικό απόψε από το συγκρότημα των Πούπο. Πούπο.

Το τραγούδι «Io mi fermo qui» σημαίνει «Εγώ σταματώ εδώ». Μιλάει για μια στιγμή συναισθηματικής παραίτησης. Σαν κάποιος να λέει «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι». Δεν είναι θυμωμένο τραγούδι. Είναι περισσότερο κουρασμένο και πικρό με έναν ήρεμο πόνο. Η φωνή του Πούπο έχει αυτή τη γλυκιά μελαγχολία που έκανε πολλά ιταλικά τραγούδια της εποχής να μοιάζουν προσωπικές εξομολογήσεις.

το For Those in Love που παίζει τώρα στο Naira του I Feel έχει και αυτό ελληνικό αποτύπωμα. Ελληνική μπάντα από τα αδέλφια Θοδωρή και Κωνσταντίνο Μέξη.

Το τραγούδι γράφτηκε όσο καιρό ήταν όλος ο κόσμος σε καραντίνα μέσα στο σπίτι. Νταλίν, το όνομα του συγκροτήματος, είναι σαν μια κοπέλα που οι δημιουργοί την παρομοιάζουν με την κανέλα, το αρωματικό που είτε τη λατρεύεις είτε τη μισείς.

ρίχνω λίγο τους ρυθμούς και το κάνει υπέροχα ο Ντάνι Χιλ μαζί με τη Ρίκη Φρανκς, ντουέτο με τίτλο τραγουδιού Sometimes When We Touch.

Αγαπάμε πολύ τα ντουέτα. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή Love on the Rocks. Βάζουμε πολλές φορές ντουέτα και κυρίως άντρα-γυναίκα να ερμηνεύουν ένα τραγούδι. Sometimes when we touch, Dan Hill και Ricky Franks.

Δεν έχω βάλει πολλές φορές αυτό το τραγούδι του Leonard Cohen. Είναι ατμοσφαιρικότατο, μπορώ να πω. Ο τίτλος τραγουδιού είναι Boogie Street. Μη τόσα ζαμάρετε, σας το λέω εγώ, και πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη τραγουδάρα. 22 λεπτά μετά τις 10, ταιριάζει τέλεια.

Είναι η κατάλληλη ώρα να βάλετε ποτάκι, το αγαπημένο σας ποτό On The Rocks και να απολαύσετε τις μπαλάντες που παίζουν. You were the love for certain of my life. Αυτή είναι η Ναταλή Μέρτχαντ. Υπήρξε τραγουδίστρια και στιχουργός αρχικά του συγκροτήματος 10,000 Maniacs. Μελαγχολικό το τραγούδι μεν, αλλά υπέροχο κατά την ταπεινή μου άποψη.

Ναι, με την Natalie Merchant θα πάμε να πάρουμε την τρίτη διαφημιστική ανάσα για απόψε και συνεχίζουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μισάωρο. Με κομματάρες και βεβαίως με κομμάτια αφιερωμένα στον Κώστα και στην Ελένη που έχουν την τιμητική τους απόψε.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: replay the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeel.
3: Are you sitting comfortably?
1: I feel ready.
4: Επιστρέψαμε με τραγούδι αφιερωμένο στην Ελένη σήμερα.

Αυτό το τραγούδι «Je m'appelle Hélène» της Hélène Roll είναι από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά pop τραγούδια της δεκαετίας των 90. Απαλό, ρομαντικό και γεμάτο μοναξιά πίσω από τη λάμψη, κυκλοφόρησε το 93 και έγινε τεράστια επιτυχία σε Γαλλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Και στην Ελλάδα ήταν επιτυχία το «Je m'appelle Hélène». Το άλμπουμ πούλησε περίπου 900.000 αντίτυπα και το τραγούδι έχει γίνει σύμβολο της γαλλικής pop εποχής εκείνης. Για τον Κώστα δεν μπορούσα να βρω ξένο τραγούδι και είπα να ερμηνεύσει ένα ξένο ο Κωστής Μαραβέγιας. Ρου Μαντάμ, λοιπόν, από τον Κωστή Μαραβέγια. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I said in a dream with you, madame. I was born

Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα συγκρότημα που λεγόταν The Kelly Family και είχε γίνει χαμός με το Fell in Love with an Alien, όταν είσαι ερωτευμένος με έναν alien. Μου έχει σταματήσει το μυαλό τώρα, εξωγήινο. Η Kelly Family λοιπόν, εκτός από εκείνο το τραγούδι που είχε γίνει χαμός, έχουν γράψει και αυτό εδώ, Who Will Come With Me. Πάμε να το ακούσουμε.

αγαπάμε τους Ροξέτ. Εγώ τουλάχιστον τους αγαπώ πολύ. Τους έχω δει και live στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Η δεύτερη μου συναυλία ever που πήγα πριν από κάποια χρόνια. Watercolors in the Rain, το τραγούδι, για πολλούς άγνωστο. Έλα όμως που είναι τραγουδάρα.

Το τραγούδι Watercolors in the Rain των Roxette το βρίσκουμε στο άλμπουμ Joyride που κυκλοφόρησε 28 Μαρτίου πίσω στο 1991. Και ήρθε η ώρα για τους Nits. Ολλανδικό συγκρότημα, με έχουν κάνει τεράστια εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα, αφού η ελληνική αγορά έχει αγοράσει σχεδόν όλους τους δίσκους. Δηλαδή Έλληνες fans εννοώ.

Με το Δημήτρη, εδώ το στο chat, τον ακροατή, πιστό ακροατή της εκπομπής Love on the Rocks, έχουμε κάνει μια παρομοίωση, μια μεταφορά ότι αυτή η εκπομπή είναι σαν ένα μουσικό τρένο που σας πάει ταξίδι μουσικό. Και μου γράφει λοιπόν ότι ήδη το φως της αποβάθρας αχνοφαίνεται και πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασε η ώρα και απόψε. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11 και ακούμε Distance από τους The Knits.

Το Love on the Rocks αγαπάει και την country μουσική και εκεί έξω δεν ακούμε εύκολα country, αλλά στον Eiffel Radio παίζουν φοβερές μουσικές όλες τις live εκπομπές. Το Cold λοιπόν του Chris Stapleton ακούμε τώρα.

Το Cold λοιπόν του Chris Stapleton είναι ένα από τα πιο δυνατά soul country blues τραγούδια των τελευταίων χρόνων, γεμάτο πόνο, παράπονο και εκείνη τη βαριά νυχτερινή ατμόσφαιρα που μόνο ο Stapleton ξέρει να δίνει. Κυκλοφόρησε το 2020 στο άλμπουμ Starting Over και ξεχώρισε αμέσως γιατί ακούγεται σχεδόν σαν παλιό Memphis soul τραγούδι αλλά με country ψυχή. Οι στίχοι μιλούν για μια σχέση όπου ο ένας άνθρωπος έχει απομακρυνθεί συναισθηματικά. Το «You want to leave me cold» που λέει ο στίχος δεν αφορά μόνο ψυχρότητα, αφορά εκείνη τη σιωπή και την απόσταση που πονά περισσότερο από έναν καυγά. Πολλοί το συγκρίνουν με παλιό Southern Soul τύπου Otis Redding ή Ray Charles τραγούδι, γιατί δεν είναι καθαρό country, έχει πολύ blues και soul μέσα του.

Πώς πέρασε η ώρα, έτσι δεν κατάλαβα τίποτα. Ελπίζω και εσείς να σας κρατήσαμε όμορφη συντροφιά και απόψε για όλους εσάς που ήσταν παρέα στη σημερινή εκπομπή, έτσι μέρα γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους θερμά για την ακρόαση, ακροατές, παραγωγούς του iFeel Radio, φίλους του σταθμού και της εκπομπής. Έχω υποσχεθεί ότι θα κλείνω την εκπομπή με ένα ορχιστρικό, προσπαθώ τουλάχιστον. Σήμερα παίζει Blade Runner, Βαγγέλης Παπαθανασίου, το Love Theme.

πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν Ναταλή Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει κάθε Πέμπτη στο Nightfield Radio 9 με 10 το βράδυ με την εκπομπή Love on the Rocks. Την επόμενη Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε 4 Ιουνίου, θα έχει μπει καλοκαιρινός μήνας. Ποιος μας πιάνει. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους ντροπαλούς της παρέας, που δεν επιλέξατε να φανερωθείτε, αλλά ήσασταν μαζί και παρεΐτσα αυτές τις δύο ώρες προηγήθηκαν. Να ακούτε iFeel Radio, να μπείτε να δείτε τους διαγωνισμούς του iFeel, πολύ ωραίοι διαγωνισμοί, ωραίες εκπομπές και αύριο, Παρασκευή και κάθε μέρα βεβαίως, Δευτέρα με Παρασκευή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα, το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κοντά. Γεια χαρά!

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

to town.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Get the star.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: δημοσιότητα.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι μία.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίστε.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 3.